0: Ακρά με πενάβα του μενγκέ, γεξουκάρ παραμίση, καεσουνδέμναν μυρεδαδέσταρ κανασέ μας σιαβόρο. Βοέσι πανγκρινή, κατοροπενιμός ανταρολίλ εντευλεσκό, καεβακιαρέλ. Σαβορέ μανουσά, λέν καταρ πεσιαβέ, σοντινέ εντάδεν. Η παραμίση μπουσόλ, σάρ κερές, καδέα αρακές. Εκ ρομ, σας πραντιμέ εκ ερωμνιάσα. Ερωμνιά, τσι πλάτσια λασλάν, κο οπουρό μπεσελ λέντσα αντο κέρ. Τάι πενελ ερωμέστε. Μενά καμαύ τη ρεδάδες αμέντσα. Ενγιάρλες καϊ καμές. Ωρομ, λελπι ρεδάδες, τάσιόλες αντί γραστέγγι στάλα. Κότε, ενγιάρλαζες η τεχάλ, τάι οπουρό μπούτ χολευδό σας ροβιντοί αντισάβορο διβέσα. Ο βαχ νακέλ, τα χερινδός πες φίλ, ωρομ ανέλ πες τη γοντή επουρέσταρ. Τάι πενελ πήρε τσάβορεστη. Σαβέα, ζιάταρ, τα ενγιάρ επουρέστη, εκπονέ αβάτε ο τσαρέλ πες λάσα, αβέλα λες και φίλ. Ο Σαββόρο, λέει ότι γράψει τον Νίπο Νέαβα, τα συνειδητοίλαν αντιδουγέντε, εγκαιρέλ εκπάς επουρέστη. Αβιντοί ανταριστάλα, λες κοντάτ που τσέλ εσαβόρες. Σωστά τσιγκιαρδέν σε Ιππο Νέαβα, είπα πως και, τα μικράν κατέ εκπάς. Τα ο Σαββόρο αμπόλδε λες και. Τα αβέλ μαν βιάντα τούτε, κοντοί εκπάς Ιππο Νέαβα, κανά πουρού αβέσα. Κανα ο Ρώμας ονδιάς καταλά λαβά, γελό τα ανδιάς υπουρείς πάλι αντοκέρ, τα μικρά λες οτέ, τζίκα υπουρού, ναχλό, αντικοία βέρλουμε. Πάντα υπνάσκου βακιαρημός, πενάφτουμενγε. Σο τούτ να τσαλιόλ τούτ αβρέσσε να κέρ. Πάλι κεράφτουμενγε αντολί.
1: Ακανά τσαβάλι να τσαλιάλεν, σίτε πενάφτουμενγε η ποεζία, Βιτινάφτουμενγε μοιραίασφα, καϊ χραμοσαρδάλαν ο Ματέο Μαξιμόβ, εκ ποιέτο ρωμανό, ανταρε Φράντσα. Βιτινάφτουμενγε μοιραίασφα, τεσί τσι ατσές και ενκεσέμ τη γνωρώ, μουρο ηλώσι μπαρό. Τεσί τσι ατσές και ενκεσέμ χούρδωρο, κι νουίβμαν σαρ εκ μανούς μπαρό. Ελ χούρδωρε, αντε μοιραί μπερσά, σι δράγω, και λέμπενγε, Μάγκε η μουσα η τεροβάβ. Αι σαρνάι μαν κάντζ, πιτινάφτου μεγε μοιραία σβά. Μη δικάβ ο κολάβερε χουρδορεν, λεν να ηλεν ασβά τε πιτινέν. Τενά, νίτ λε του καϊμάσκε καϊ περέντελε, αϊ καϊ χασάρδιον αντε τσίκ. Μοιραία σβά, λάβλεν ο πράβ μοιραί μπουκέ. Τε πιτινάβλεν κοντολέγγε καϊ τσίζαν εν τεροβέν. Νούμα, σόδε τε μαγκάβ λένταρ. Τι σέι δένμαν, εκτιγνώ λοβορό, μιλάκο. Νούμας ότι εσύ, βαρεκόν, καϊ σύμλες και δράγω, τσί πιτιν αύλες και μοιραία σβά, δάβλε λες και, κασί αλλά σβά, λε βεσελιμάς και.